0: πάει στα σώμα, να μην ξέρω με την πίστα σου, όσο φέρνει καμπτή βλακά. Λένε μου, ναι. Έκανε που έμπκορο, ζωρό, σε ξέρω, να βλάει, σε φέρνει, φάιφτερ, φόρτο, τζαλά, μην αρέσω κρουένα. Ο Μπαρσαβά Μάνι. Εκάρ, καρό, κόρα, έχουμε μπει, τσέπα, την πέρα, σε βαραλία, νιά. Κόμε μου, εγώ, σε πάμε, ξέρω, μην. Έκανε εγώ, να κουάσε, κρα, να μου, τσέλα, λέει, και ζωρό, σε ξέρω, να βλάει, σε φέρνει.
1: I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
2: I'm not going to be able to do it. Kasul sunaro ne Google TikTok ne lega shen moya stango mzoimina suka lat nzao ndala ka mfoti ni laiseka ngaja le MC
0: ay dango sera brabe nan kesa sera 060 7 5 4 2 ay babar sei
3: kuna khala ngampuki
0: hi sai sai ni kwa gabe ni chanu ina
3: ni kono
0: ina
3: eh wen khoma la huma kwelo yo wan DJ Ngomza Eh, tsama ile mfana wa mina ya swole swingandeni ka flop nga videli ka pula matweni. Tani jika ibina lwa ni tsutsumani ya ka chimungala lume kuna mhane fo bombo yo masebe la. Mbali sana bona na

έχουν ένα τσαλέζε. Όταν πάμε να σου να μίξω ρομέ. Ο εντέλεσαι είναι τα κοητήτσια ράγελα. Αουσουακ, αουσουακ, αουσουακ, αουέ. Άρα πάγα σε κόμψε πέρα ρομίξω ρομέ. Να κάνω σέμπλε σιάρι σάμψε. Εγώ να πάσε. Ξέχω σε ρομίξω ρομέ. Για κάνω σέγγελισσια. Έχω μην τάρα να πάω 5. Βέρσε πέρα κάθερ καίπα κλούκαλα. Είμαστε KP. Άντρα σέμπρα κάθε φέλε. Κάνω κόνο κόνο κόνο σέμπρα κόνα. Άμα κοφούλα. Αν δεν πήγα σε μπλε ρουάρι, ναι. Ας δεν για παντά, μπλέκω σε ρουσό, μίξω ρομίν. Έρνα κασέ μπλε σε σαμπλτάνο, number 5.

κάνω blind, ανή. Ελέ το ρόζ κότα που πω κακό καβάνε, τι νουν κουρού βαϊζάρα, να. Πέρα μα πω πω μου να πω μου να πω νίκα, ή που είναι ο καμουίν. Yabona bigiru zoseka yabathweni telaleni kaloku nika bunaka leti bya xigaza ingana byona kwala ka nongonoko tiva leswaku nongonoko lowu kumaku hi nkarhi lowu fanaka madyambu man'wana na man'wana ma mugivela tiseli wa wona hi mina DJ Kwamza Malume ifi ifremoso makwamuli kona kwala ka GCR.